0: Museum Day.
1: Και που καμερουάν πόνιν το μανιπόν το αρμάτε. Λέμε αγαρό κονεύεται πόνιν η καουρίν έμον τε καχαβάκι. Και που κύρα γάιρα χάιν κυριπές θα ρίπον πόνιν το μανιπόν και τε International Museum Day. Ούα τε αγαρό πει μόνο ούα. Αγιώ το ούα να τε πόνιν που καμερούν το αρμάτε αχα το αρικίκι. Ρε χαουρίν άκια η καχαβάκιν τε museum και η ρόρα γάιρα χάιν κυριπές. Ρε κοινάκι να ράνα ε το μανιπόν. Κυριπές πον το ούα να με υποχώνευεν τρίτη πίκι. Ε τε είμαι το αντίτα τε που καμερού αγιώ. Τι να μην αναραπάτε τα ουτέχα. Ε τε πότα κινη μαγούρι που κινη κατέι. Ουάπε είναι νουά. Και the Ministry of Culture and Internal Affairs νημάγανα ε όπισήν κατέι να πέρα ο Ντεομανιπούν και the Culture and Museum Division. The International Museum Day επακαρατεπούν ετεπί με βανούμα νημέι είναι κατ' ουαρετική εκεί ετάκεται να κει. Πατεπούν είναι καουρίν αριεπού το χάκι ροβία πέντιο ανάπε εκά χωγόρο. Δεριρίκη αγιώ ο κυρίπες την αβάκινα να αποκαμέρουν ημούα με ντεπί με ονούα νημέι. Ον το κοινουοπί με τενούα νημέι δεριρίκη αι. Αριά χαρό αγιέ κανούν να αναβάκι νικέινες με τεπό τον ιάμο δεριρίκη αι. Μπρίτακι αι ον υπούχαν ιάμο με ραπατά και αγάιν ανα tax force και ανα ραπατά νιπεπέρουν ατεούμα νιπόν. The International Council of Museums και ICOM που νημέι τυράπατε ακινάκιν και ομά περιέταμε με φέρουν άνικα μου αντεπούμ νιπουκαμέρου αγιού. Νικα του αρίδικη, εκεί έχω σαν χώαν από τον ιάμο τελειρική αι αγάγαι. Museums, uniting a divided world. Και να ραραίρει νικη τυπές ατεού μανιπούμ, έχασί το γουανέιρα, ντυρίτακι, ότεχατή. Τεπού τον ιάμο τελειρική αγιού, έχατήρια η καχάβακιν τα πέντε museum και τεού μανιπούμ, Παπον το γουάνα, τετά που έχουν αν το πάει αρών κασί το γουάνα άκυρα, δυνάμε να ρακατή, ρίτα άκυρα νόμετα, κακό κορούν τα ουτέχα και συνάχω με γιαί. Ο υπούν η τύρα νάχω, ακεσίωνες γιαί, μεν καρήκε το κακό κορούα και το ανάπε, εσύ τα είναι μια καγιαί. Ελία είναι μια τάτα να πέπα το μιουζιον, να πέ η κακό κορού, απον τίκη πα, τα πον ρίτα και μερινά γιαρίες νόμετα η κακό κορού, ο νικονάν ουαρουκουα αρών τυρίκυρα και ρίνανον τε υπούχαν γιαμ, ο νικαγορίρικεν αρών τε κακό κορούα και γιου. Κανουάν τε που καμέρου που κίνεται Pongan ni pon magurin kaisa kion katemero ana konde insights kitabo ki asan ta kitena ki naronte World War II relics ki min meren pain ni pokan kwa ake beso te ko ngura na koyete pota nome ta of smaye ya na konte man pongi bukin korawan ta kani yepe ke te tua inamen oi sina ni konte man pong te ka wa bere na korawa kin de by the square mo bi me wo an me yon ku kana kin na mara keni ki de pesa ita te mei te peru te papai te tou awai te pen ayu are yo ki na koi mi Ametanako, Tirokoni Metaku, Amikakuwa Roy Kanwan Tetayani. Awaita Pew Arike Kihawakinaki, Mehanwan Tibuameru, Ibukin Tepungane. Kampen in Bismayaki Ametanako, Emua Meruya Tendiri, Communities, Kiputaki Menikawanako, Awaipun Nametanako, Akiakona and Dikirokomi. Teputunia Oriki, Ariate, but the Kaurinia Kakawakin Terikayo, Teumanipung, Ekasito Wanera, Teritaki, Otakati. Ayu am Kongurari, Eputokaki Kanakwana, Menteputaki Makuri at the Ministry of Culture and Internal Affairs, και τη πόρτα και νημαχούρη που γίνει κατή, ο Άπε είναι νουά, νημάγανα, αι ο Απισίνη κατή είναι πέρα, ο Ατούμα λοιπόν.

0: ταινία παγωναρίνει να μένει από Roy Waterphone Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το γόνα. Στα τρίπο γόν. Κότε πόγι. Υπουγγίνει καρινέ μου. Είτε πόρο ρόι.
0: Σε πόρο ρόι είναι το πόγινα. Ωα τεταρά το γόνα τεκεί καπάις. Τενούα τεταρά το γόνα χωρίς ο νόα τεκεί καπάις. Αούα τεταρά τενούα τεκεί καπάις. Μιμέουα τεταρά το γόνα τεκεί καπάις. Ο νόα τεταρά τενούα τεκεί καπάις. Βανούα τεταρά ο νόα τεκεί καπάις. Ωα είτε βίνα το γόνα τεταρά βανούα τεκεί καπάις.
2: Είμαι τεράιδε. Κόρναπα. Κόρναπα. Γουάιτε ου. Γουάιτε γόνα ουέα. Γουάιτε τέρικα. Γουάιτε ου.
0: Ora rain de namahaina wa puite tara onowa anakika pai tene puite tara tebimo onowa anakika pai ani ne puite tara tebina towana anakika pai
2: komondo komondo komondo wona pau
0: tene tanto ne etene taina gororoi ena tawaki wa puite rewa te san si te meha pai o yei tene suana ho yei
2: yamani

0: γονικά ο Ρίγκο ανασέβεσες με ένα προτάξεις αμή καμπάνα, δεν ήταν είναι.
1: Αίκα τα πιο αναχάχω, ναι ανασέβεσες δεν ήταν είναι η πουκίν που έχαμε. Ανα ηλεκτρονικς, ναι αγαπήν αναχώ. Λαρούν το ουάνα κοντανέν λεπτόπ, κυπόρ με ανα μάους, προτέκτες ο αδεστηρίτη.
2: Όλοι να πάρα, όλοι δεν είδα, κόρραπα. Κόραπα, κόραπα, δεν ήταν είναι.
1: Σε έχει συγγνώμη να σου αγκορίκη. Για είναι πεταγεν ίνκ, ο τόνας υπουκή να μην πριντά. Ναι, έχανα να.
2: Ερμάνε, ερμάνε, κόραπα. Κόραπα, ακούω αυτό.
1: Στην τίμη ζώνη παίρνει κάπου να ακούω και στη φυκτής υπουκή το να μην με το ίντερνετ. Όσοι υπουκή να παίρνει να μην Wi-Fi και χάνει μακή να μην Wi-Fi, ο ανακαγά ανακό.
2: Ακάντα ουαμό, ακούω ρε καπαρα να ακούω πατυράτε και στη φυκτής.
1: Είμ, τε και στη φυκτής πον το ουανα ανασέβεσες την τανίνη. Ρε ετοί με το αγκαϊνουάκι όνει κάπου να ακούω υπουκή το μέκη με το ίντερνετ. Αγιού, αρι, επένει που σένα, όνει πυρημάγα, όνει φάστ, αναχωνέξιν, αρι, έχω να πω νικα χουαγουά, αναχωνόρια, νικα πόα, νιπώνα, έχω να και να πέχα χουαγουά, ντε πω ήνανο. Σι που πω και να πέχω και ένα Wi-Fi installation και χανήμα και ένα Wi-Fi με αναχαγά, αναχω.
2: Όχι, να παρά, να σύβεστε την ίνη, αγιού. Βαγιά, έχω να λέπεν του μέλα με μένει γανήγα νονάτε, έκα ακόγορο, γίνουν τε κασφικτίξ. Λέρα μάνε, την ταινίνη με ένα κασφικτίξ.
1: Εν, ως πον κονάνε πέντο τανία μη πάγια και χαμτανγυρί με ηρώρα. Ακή, ακία, είναι ανώνη πέρα. Σι που πω και να πει που κίνει κατ' με ακή να μην τανέτς Ιωάννα Μστάλιν. Κάνω εγώ χαμπούα, μεν τετά πετώα.
2: Εμάνα λο λέει, εμάνα λο λέει.
1: Τι καπού είναι εγώ να πέτα εν Solar Systems. Ως κονάνε πέντο ινστόλι που κοιμήνει κατένες.
2: Όλοι με τα ήρυγερα την τανίνη. Ανα κόπα για γιούα, δε σωρά. Καλιάτε πέντε κύριε και πόντες. Α, έχω να ρε πέντε ινστόλι που κοιμήνει. Λέρα κύριε πες, τα ήττα παρα. Μαμά κοκορακι. Πάτε να γίνω την τανίνη, ένα τώρα είναι που έχω.
1: Τα ρεπονία την τανίνη, η πουκίνη που έχω μιόν να ανάμπα, εσούα ουόουάκια, ουόουάνουα ουάνουα τενουά ουά, εσούα τενουά ακία τα προτενουά, νινέουα νινέουα νινέουα, και εσούα τενουά ακία το ουάνα βανούα, το ουάνα βανούα βανούα, και email να έχουν esmoi@tentanini.com. Και τι μόνοι πέ, atstendanini.com. Και χαβάρα αναμάγα την τανίνη, the best sport complex, όνοι πόν να αναμένει, υπηκίνη πέω.
2: Εγώ να δείκρυπας, τα ήττα παρά. Λόγι, αναμετέρω την τανίνη, υπηκίνη πέω, γαμπνάνω να πάει να μάχουρι, να πέχω γαϊκά αφό, θέλω να πάει μια ανεμένα, να νοντερεί τέκ, ας εξήγαγε, γιο να πεθούνε με τις μεντάι.
1: Καμπράπο, χαμνε τικερόι, με ηρώνα με η καμπάνα, atstendanini.
2: Γεια μαν!